σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ήταν ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.go.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chaigan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chaigan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banter. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: De los Bandon. Chaigan and Legical Vendor.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

άκουσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

Είστε συντονισμένοι στον LGR London Greek Radio. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα. Και ξεκινάμε τη μέρα μας με καλή μουσική και πρωινό αλλά ελληνικά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: CityFM.gr 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Σαν σήμερα 10 Ιουνίου υφρείται ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, The Greek Red Cross, με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλκας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Βενέρη το 1877. Το 1915 βρείτε το σώμα Ελληνιδών προσκοπών, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε σώμα Ελληνίδων οδηγών. Γέννησε το 1915 ο Σόλα Πελού Εβραϊκής καταγωγής, Καναδός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Και το 1922 γεννήθηκε η Τζούλι Κάλλαντ. Τζούλι Κάλλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνομά της Φράνσις Ιφέλ Γκραμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922. Και το 1931 γεννήθηκε ο Ζώα Ζαλπέρτο, Βραζιλιανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης. Και σαν σήμερα το 2004 πέθανε ο Ray Charles Robinson, Αμερικάνος τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης.

0: Σήμερα το Λονδίνο ξεκινάει με λιγοστό ήλιο, αλλά προετοιμαστείτε για συννεφιά και βροχούλες με πόρες που μπορεί να ρίξουν κάποιες δυνατές καταιγίδες. Ο καιρός θα φτιάξει προς το απόγευμα με ηλιοφάνεια. Το βράδυ έρχεται με λίγα συννεφά, αλλά η αυγή μας βρίσκει με φουλ συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Today some short spells of sun, sunny spells, mostly a cloudy day in London. There is a chance of rain and thunderstorms certain parts of the capital. Highest temperatures at 16 Celsius. Remaining dry and cloudy overnight. This is LGR.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.

0: Με λίγα λόγια και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Νέα μεγάλη επιτυχία από τον Οικονομόπουλο. Και στη συνέχεια έχουμε μια αποκλειστικότητα. Εδώ σας αγαπητούς κροατές του LGR, αποκλειστικότητα παίζει ολόκληρη αυτή την εβδομάδα ο Σταμάτης ο Γονίδης. Και το τραγούδι λέγεται «Να γυρνούσες πίσω». Exclusive, LGR exclusive, before its official release on the 11th of June. I've been listening to all week. Πάμε εδώ λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης και «Να γυρνούσες πίσω».
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

Μουσική Ανδρέας Ιατράκος, στίχους Βασίλης Βήμας. Και μπορείτε να δείτε ένα μικρό δείγμα από το επίσημο music video, official music video clip στο Instagram του London Greek Radio. Παρακολουθήστε μας, follow London Greek Radio on Instagram. Τα τελευταία μουσικά νέα γύρω από την παροικία μας.

Είστε συντονισμένοι στον LGR London Greek Radio, το έναν και μοναδικό σταθμό της καρδιάς μας. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη μας παρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Καναβάζουμε τον ρυθμό στα ύψη με την καλύτερη ελληνική μουσική και ένα απολαυστικό πρωινό, αλλά ελληνικά.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και ο καιρός στο Λονδίνο. Σήμερα το Λονδίνο ξεκινάει με λίγοστο ήλιο, αλλά προετοιμαστείτε για συννεφιά και βροχούλες με πόρες που μπορεί να ρίξουν κάποιες δυνατές καταιγίδες. Ο καιρός θα φτιάξει προς το απόγευμα με ηλιοφάνεια. Το βράδυ έρχεται με λίγα συννεφά, αλλά η αυγή μας βρίσκει με φούλα συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Εδώ LGR, LGRS. Καλημέρα στον καλό φίλο μας ακροατή, τον Ηλία. Να σε καλά, Ηλία μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σου τα λόγια. Σαν σας αν τα αποδίδουμε, ναι. Morning today, of course, the 10th of June. Εσείς όμως μην πάτε πουθενά. Ακολουθήσε λίγο ο Βασίλης Παναγή με την εκπομπή Mid Morning μέχρι τη μία. LGR.co.uk. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας έχετε στην τσέπη σας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε και είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε μαζί μου και θα περάσουμε καλά. Θα δούμε λιγάκι τον καιρό, σήμερα είναι λίγο αλλαγμένος και επίσης θα δούμε λίγο τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά καθώς και διεθνή νέα. Έχουμε ανακοινώσεις όπως πάντα, πολλή μουσική αλλά και ειδήσεις κάθε μία ώρα. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 11 η ώρα κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι, καλώς ορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: καιρός μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, 13 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, και σιγά σιγά θα ανέβει μέχρι 16 βαθμούς. Στις 4 η ώρα θα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Προς το παρόν ο ήλιος είναι κρυμμένος, βροχούλα θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά από τις 1 και μετά, μέχρι και τις 4 θα σταματήσει λιγάκι και μετά θα επανέλθει η βροχή και ο ήλιος θα μας κάνει τη χάρη να βγει στις 7. 7 η ώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον ήλιο μαζί θα διανύσουμε τουλάχιστον 2 ωρίτσες μέχρι και τις 9 και 17 λεπτά, όπου ο ήλιος θα δύσει με την θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Και κυρία Άννα μου, καλημέρα, και τους υπόλοιπους εσάς που ενδιαφέρεστε να γνωρίζετε αν τα έχουμε φεγγάρι απόψε. Δεν θα το έχουμε. Δεν θα το έχουμε δυστυχώς, δεν πειράζει. Αύριο το πρωί ξημερώνει με το καλό, 4 και 13 λεπτά, με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 μέχρι 16. Αύριο την Πέμπτη το ίδιο, 9 μέχρι 16, με βροχούλα και πάλι αύριο, καθώς και την Παρασκευή θα πέσει βροχή. Και αυτά είναι τα προγνωστικά. Επομένως, καλή ημέρα να έχουμε. Εάν τα καταφέρει ο ήλιος και βγει πριν την βροχή, τότε είναι καλοδεχούμενος, θα τον χαρούμε, θα τον απολαύσουμε, γιατί τον χρειαζόμαστε. Καλή σας ημέρα και πάλι, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ό,τι και να γίνει η θυμή σου λοιπόν, και θέλω να σας πω λίγο για τον Καποδίστρια. Είχα την τιμή και τη χαρά να παρευρεθώ στην πρεμιέρα χθες. Ήταν η πρεμιέρα λοιπόν, η επίσημη πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Finsbury Park Picture House, εχθές την Τρίτη, και

0: Το απόλαυσα. Χάρηκα που είδα αρκετούς καλούς φίλους, γνωστούς και πολύ άλλο κόσμο. Περάσαμε θαυμάσια. Μια ταινία που αξίζει τον κόμμα να διείται, ιστορικού περιεχομένου. Και να συγχαρούμε τα παιδιά του Fresh Film and Distribution που ανέλαβαν την προβολή της ταινίας για να δίνουν την ευκαιρία σε εμάς τους Έλληνες και Ελληνοκύπριους και άλλους ξένους να παρακολουθούν ταινίες με ιστορικό περιεχόμενο και άλλες ταινίες εδώ στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να πούμε λοιπόν ότι η ταινία θα έχει και άλλες προβολές από τις 12 Ιουνίου 2026 σε επιλεγμένους κινηματογράφους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πληροφορίες για τις προβολές και κρατήσεις εισιτηρίων μπορείτε να βρείτε στο /www.toofresh.co.uk/capodistrias. Για πληροφορίες και επικοινωνία, Too Fresh Film and Distribution, info@toofresh.co.uk, @toofreshproductions, και αν επιθυμείτε επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα παιδιά 077 62 31 88 84. Συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά, χάρηκα που βρέθηκα εκεί και απόλαυσα την προβολή της ταινίας Καποδίστριας, ιστορικού περιεχομένου όπως έχω πει, και αξίζει τον κόπο να την δουν και οι γονείς με τα παιδιά τους για να μπορέσουν να μάθουν για τον Καποδίστρια. Και η έκπληξή μου είναι, δεν το ήξερα, το έμαθα, ο Καποδίστριας έχει ρίζες κυπριακές. Βεβαίως, βεβαίως. Η μητέρα του κατάγεται από την Κύπρο, η οποία παντρεύτηκε με Κερκυραίο, και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αυτά.
1: Είμα.
0: Καλή σας ημέρα και πάλι. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε την ταινία Καποδίστριες.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Και πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Χειροπέδες, λέει, σε δύο επιχειρηματίες σε Λάρνακα και Λευκοσία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ου, συνελήφθη και υπόδικος στις κεντρικές φυλακές. Πιο κάτω, πειθαρχική έρευνα για το ενικό διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού μετά τις καταγγελίες Κουμή. Καταζητούν νεαρό για την απόπειρα φόνου στα πολεμίδια, πια η κατάσταση 23χρονου θύματος. Ζέστη με καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές, θα φρέξει SOS για τα επίπεδα υγρασίας. Ο απόλυτος οδηγός του Montial 2026, όσα πρέπει να γνωρίζετε. Ελένη Φουρέιρα και Αλμπέρτο Μποτία. Η απουσία που προκάλεσε ερωτήματα, τι συμβαίνει με το ζεύγος. Ο Αγγελίδης εξηγεί γιατί δίμευσαν την πολυτελέστατη βίλα του Τζόλο στην Αγία Νάπα. Τι αλλάζει φέτος το καλοκαίρι για συσκευασίες φαγητών και ποτών. Πεθαίνουν στη μοναξιά και στην αποξένωση, κραυγή αγωνίας για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Χειροπέδες σε τέσσερις νερούς για μαχαιρώματα στην Πάφο. Θα πεθάνουμε αργά, σε εισαγωγικά, κραυγή απόγνωσης για το νερό. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά για πότισμα. Πιο κάτω, νέα κριτική προειδοποίηση. Αυτοαναφλέχτηκαν οι μπάλες σανού όιρε στο εν κινήσει φορτηγό που λαμπάδιασε, σε εισαγωγικά, στην κτηνοτροφική Ιδαλίου. Πήραν φωτιά οι μπάλες. Ωραία. Πιο κάτω για να δούμε, υπάρχουν κι άλλα. Όχι, αυτά είναι. Αυτά είναι τα νέα μας. Όμως ενδιαφέρον είναι αυτό το θέμα με την πειθαρχική έρευνα που κατήγγειλε ο κύριος Κουμής, θέτει ζήτημα συνταγματικότητας των υφυπουργείων ο δικηγόρος του Κρις Τριανταφυλλίδης. Τι ακριβώς έγινε, για να δούμε. Τον διορισμό ερευνώντα λειτουργού για να διενεργήσει πειθαρχική έρευνα εναντίον του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού μετά τις καταγγελίες που υπέβαλε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Καδής για αντιπαραγωγικό περιβάλλον στα όρια του τοξικού. Πλημελή άσκηση καθηκόντων, απρεπή και προσμεατική συμπεριφορά κατά του προσώπου του, έλλειψη διάθεσης συνεργασίας και αδικαιολόγητες απουσίες, απεφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού για την πρόθεσή της να τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής έρευνας εναντίον του. Άγρια κόντρα λοιπόν στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Καταγγέλθηκε στην ΕΔΗ ο Γενικός Διευθυντής για απρεπή και προσβλητική συμπεριφορά, πολύμηνη αντιπαράθεση με λογομαχίες και εντάσεις εναντίον προσωπικού και αξιωματούχων. Όιρε. Λοιπόν, στα άκρα λοιπόν φαίνεται να οδηγείται η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Κώστα Καδί και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία αποτελούσε κοινό μυστικό στους κύκλους της τουριστικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha News Dot Live, από εδώ παίρνουμε τα νιούς, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κουμής έχει υποβάλει γραπτή καταγγελία στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του κατάγγειλε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Να πάεις όπου θέλεις, σε εισαγωγικά. Του είπε. Στην επιστολή, ο Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρεται σε αντιπαραγωγικό περιβάλλον στα όρια του τοξικού που χρονολογείται από τον περασμένο Φεβρουάριο. Καταγγέλει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού για πλημελή άσκηση καθηκόντος, απρεπή και προσβλητική συμπεριφορά κατά του προσώπου του, έλλειψη διάθεσης συνεργασίας και αδιαλόγητες απουσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν λίγες οι φορές που Υπουργός και Γενικός Διευθυντής λογομάχησαν ενώπιον λειτουργών και του Υφυπουργείου Τουρισμού και σε μία τουλάχιστον περίπτωση εναντίον αυτού του κρατικού αξιωματούχου έντονη ήταν η διαφωνία τους και για το θέμα της τουριστικής κρίσης, όπως ο μεν υφυπουργός υποστήριζε ότι υπήρχε κρίση, ο δε Γενικός Διευθυντής αρνείτο πολλές φορές να συμφωνήσει. Αυτός ήταν και ο λόγος αντιπαράθεσης τους σε μία από τις πολλές συσκέψεις που έγιναν τον τελευταίο καιρό στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στην παρουσία αρκετών υπηρεσιακών στελεχών με την μεταξύ τους διαφωνία να καταλήγει σε έντονη αντιπαράθεση και τον Γενικό Διευθυντή του προειδοποιεί να προειδοποιεί τον Κώστα Κουμή για λήψη μάλλον νόμιμων μέτρων και τον Υφυπουργό να του απαντά με τη φράση «Να πάεις όπου θέλεις, όιρε». Τι επίμαχα είναι αυτά και κάποια email εδώ πέρα λέει μεταξύ από μαρτυρίες από το προσωπικό του Υπουργείου κάνουν λόγο για ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαζαν οι δύο με πολύ έντονο ύφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά από τα emails ήταν ιδιαίτερα έντονα, ενώ ο Γενικός Διευθυντής σπανίως προσφωνούσε τον Υφυπουργό προς έκπληξη του προσωπικού. Ακόμη και στο ευχετήριο ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε στο προσωπικό για τις γιορτές του Πάσχα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Τουρισμού κατέληγε σε σχόλιο που εγκλήθηκε ως ηρωνικό για τον Υφυπουργό από μέλη του προσωπικού. Συγκεκριμένα έγραψε τις ευχές μου για το Πάσχα και να θυμάστε τα πάθη ακολουθεί η Ανάσταση. Καυγάς με φόντο, δήλωση Ρουσουνίδη. Κορονίδα της αντιπαράθεσης Κώστα Κουμή και Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού αποτέλεσε δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη στην εφημερίδα Πολίτης ότι η Γενική Διεύθυνση του Υφυπουργείου πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες του Υφυπουργού. Μία ημέρα μετά από διεύρυνση σύσκεψη στο Υπουργείο Τουρισμού για την τουριστική κρίση, αποτέλεσμα ήταν τα παραρτήματα των συντεχνιών ΣΕΚ και ΜΠΕΟ στο Υφυπουργείο Τουρισμού να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση στις 23 Απριλίου 2026, στην οποία καλούσαν τον κύριο Κουμή να απαντήσει στον κύριο Ρουσουνίδη. Ο κύριος Κουμής, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου του Υφυπουργείου Τουρισμού, λογομάχησαν ξανά ενώπιον του προσωπικού για το συγκεκριμένο θέμα μετά από απέτηση του Γενικού Διευθυντή να του δοθούν εξηγήσεις από τον Υφυπουργό Τουρισμού γιατί δεν απάντησε στον Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη. Η έντονη δεν αποφεύχθηκε, η ένταση να αποφεύχθηκε, εδώ ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού έκανε σχόλιο για τον κύριο Ρουσουνίδη που εκλήθηκε ως ηρωνικό από τον Υφυπουργό. Διαφορετικές οδηγίες και σύγχυση η κόντρα Κουμή Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού προκάλεσε αρκετές φορές σύγχυση και προβληματισμό στις τάξεις του προσωπικού του Υφυπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές φορές άλλες οδηγίες έδινε ο υφυπουργός και άλλες ακολούθως ο Γενικός Διευθυντής, με το προσωπικό να οδηγείται σε σύγχυση, παρακαλώ. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, ο Γενικός Διευθυντής φαίνεται να έδωσε γραπτές οδηγίες στους διευθυντές του Υφυπουργείου να μην αποδέχονται εντολές από τον Υφυπουργό, ούτε αυτοί, αλλά ούτε και οι υφιστάμενοι τους. Το υποαναφορά ηλεκτρονικό μήνυμα κοινοποιήθηκε και σε άλλα μέλη του προσωπικού από τον Γενικό Διευθυντή και προκάλεσε τεράστια συζήτηση στο Υφυπουργείο Τουρισμού, που θεωρήθηκε ως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δηλαδή, αλλαγή δομής εν αγνία του Υφυπουργού. Στην καταγγελία του, ο Κωστής Κουμής δεν παραλείπει να επισημάνει ότι εν αγνία του ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού φέρεται να παρουσίασε στο προσωπικό σχέδιο αλλαγών στην δομή του Υφυπουργείου Τουρισμού χωρίς να τον ενημερώσει και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση μαζί του. Κύριε Ελέησον, αυτά λοιπόν συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και εδώ τι να πούμε, τι να κάνουμε. Εγώ, αυτά. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και θα γυρίσουμε πίσω να πει και τα ελληνικά τα έντυπα. Κυρίες και κύριοι, ενδιαφέρον θέμα αυτό με τον Υφυπουργό Τουρισμού και τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Γεια σας εσύ λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε με τα ελληνικά έντυπα. Λόγκος Αιγίου διώκεται για ανθρωποκτονία ο Ιταλός μετά τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της. Αίγιο, ξύπνησα και τους βρήκα, λέει, νεκρούς. Πρώτα σκότωσε τον γιο και μετά την μητέρα του. Δεν σπάει ο συλληφτής, τι περιμένουν οι αρχές. Θρίλερ με το διπλό φωνικό στον Λόγκο Αιγίου. Τα στοιχεία και οι αντιφάσεις που καίνε σε εισαγωγικά τον βασικό ύποπτο. Διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος. Πιο κάτω, το Μπέλφαστ στις φλόγες, σκηνές χάους μετά την επίθεση Σουδανού με μαχαίρι, έξω οι ξένοι σε εισαγωγικά. Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προσήχθηκαν πατέρας και γιος, ακόμη ένα άτομο. Αποκλειστικό newsbomb. Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας. Τα νέα τα παίρνουμε, κυρίες και κύριοι, από το newsbomb.gr. Αν ενδιαφέρεστε να τα δείτε αναλυτικότερα και έχετε πρόσβαση, μπορείτε να μπείτε εκεί. 8 χρόνια χωρίς τον Παύλο Γιαννόπουλο, για πάντα ανάμεσά μας. Συγκλονίζει ο Αντιδήμαρχος Αιγίου Δημητρίου μιλώντας στο newsbomb για τον νεκρό υπάλληλο. Ήταν άψογο παιδί ο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια μέρημνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στον Δήμο. Το ξυλόριο γέννησε πολιτικούς, οι 7 θα πολιτεύουν ή ήδη πολιτεύονται, λέει ο Πλακιάς για δικηγόρους της δίκης των Τεμπών. Το Ιράν κατέριψε το αμερικάνικο ελικόπτερο Apache με πύραυλο και όχι με τρόν, εκτιμούν ειδικοί. Και λίγο πιο κάτω, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Αυξήσεις 60% έως 95% στις αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Τι απαντά ο Γκισάμου καιρός. Κακοκαιρία εξπρές, σε εισαγωγικά, από το απόγευμα που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Μιλάμε για τα ελληνικά μέρη τώρα. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Τι είναι τελικά πιο υγιεινό, τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες? Έκπληξη η απάντηση. Αξίζει τον κόπο να το δούμε αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα αυτό. Παπαδόπουλος, Καταλέκα και Οσμή Αερίους στην Αττική. Θεμάτισε κάθε έννοια εμπιστοσύνης. Λοιπόν, και λέω να δούμε αυτό που είναι ενδιαφέρον. Το θέμα, τι είναι τελικά το υγιεινό, ποιο υγιεινό, τα ζυμαρικά λέει, οι πατάτες ή... Για να δούμε αν μας αφήσει αυτό το σύστημα εδώ πέρα να μπορέσουμε να το εξετάσουμε. Πάμε όμως να δούμε και να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας. Η ώρα είναι 10 και 43 λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο. Είναι 12 και 43 λεπτά στην Κύπρο μας και την Ελλαδίτσα μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 40 Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Ο πρώην παίχτης του Ραμπι Γκέιν Εβανς έκανε coming out. Ένα βάρος έφυγε από τους ώμους μου, είπε. Ωραία. Διεθνή νέα, για να δούμε. Διάλογο έχουμε εδώ πέρα. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχεύει τις αμερικανικές δυνάμεις στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Κύριε Λέσο, οι φρουροί της επανάστασης, λέει, του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με τρόνς εναντίον του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Μπαχρέιν. Στο Μπέλφαστ, βία επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μεταναστών, πυρπόλησαν οχήματα, κλωτσούσαν πόρτες κτλ. Κτλ. Ο κόσμος δεν ξέρει τι του γίνεται. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν, σχολίασε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Κύριε Λέης. Όπως είναι τα πράγματα, πάμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Διεθνή νέα, πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια χωρίς τις απαιτούμενες, κύριε Λέησο, τις απαιτούμενες άδειες. 59χρονο λοιπόν πραγματοποίησε περίπου 900 πτήσεις τόσο εντός Καναδά όσο και στο εξωτερικό και δεν είχε τις άδειες. Καλά ρε παιδιά, πώς γίνεται, κύριε Λέησο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε, αυτοί που ευθύνονται να πληρώσουν. Σεισμός στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον δυστυχώς 46 νεκροί, συνεχίζεται η αναζήτηση αγνωμένων στα συντρίμια. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τι περιλαμβάνει το 21ο πακέτο κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Συμβουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει για την χρηματοδότηση της ICE. Ο Πάπας Λέων, η επίσκεψη στις Κανάριες νήσους, στρέφει τα βλέμματα στην μεταχείριση των μεταναστών. Πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Βρετανία, άγρια επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Καταγράφηκε σε βίντεο. Ο κύριος Τραμπ υποσχέθηκε να απαντήσει σε εισαγωγικά με την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν. Στην Αλβανία, τι είναι το νησί Κούνσερ και γιατί χιλιάδες διαδηλώνουν εναντίον του. Για να δούμε πιο κάτω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η βοηθός του Τζέφρι Έπστεϊν, Λέσλι Κρόβ, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον Επιτροπής της Βουλής. Ροπ Ρέινερ, ο γιος του Νικ Ρέινερ, ζητά 1,5 εκατομμύρια δολάρια για την υπεράσπισή του. Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την προειδοποίηση Τραμπ σε Νετανιάχου και για να σταματήσει, λέει. Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στον ακροεξιό Ισραηλινό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότρις. Και πιο κάτω, Καρίμ Χαν σε αναστολή ως αγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Στην Ιαπωνία, πολύ, για να δούμε, ενδιαφέρον το θέμα, πόλη έκλεισε σχεδόν 100 σχολεία μετά τις εμφανίσεις αρκούδων. Oh my god. Και πιο κάτω, Αλ Τζαζάρα γελούσαν μαζί μας, σε εισαγωγικά. Παλαιστίνοι καταγγέλουν συστηματικούς βιασμούς στις Ισραηλινές φυλακές. Κύριε Λέησο, ο κόσμος τρελάθηκε. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε η ώρα μας, έχουμε 3 λεπτουάκια πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το ακούμε και γυρνάει πίσω και θα δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μας, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Disorder erupted in Belfast last night after a stabbing attack on Monday. Northern Ireland First Minister Michelle O'Neill says groups of masked men burnt families out of their homes. And Selm Shima says he thought his family could have been one of them.
2: Last night was a horrific one. Whenever my kids were asking me, Daddy, what is that noise? Where is that smoke coming from? We were rushed to close the windows because of the smoke.
1: Meanwhile, the man accused of attempted murder has been named as Hadi Aladid. The victim, David Ogilvy, lost an eye as a result of the attack. It's reported former West Ham co-owner David Sullivan was banned from making contact with the club's women's and youth teams. It follows allegations of predatory and sexually exploitative behaviour against Sullivan. The 77-year-old says he categorically denies the allegations. And around 800,000 more children will have access to mental health support teams in schools across England compared to last year. Education Secretary Bridget Phillipson says it will make a huge difference in tackling the NEET crisis. For On Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
4: The Claims Guys.
3: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
6: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι επεβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοίζος Κωνσταντή από το τρίκωμα αμοχώς του Κύπρου σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγο του Δεσπούλα, τρία παιδιά, τον Κώστα, Άνδρο και την Άννα, τις νύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρι. Επίσης τα αγαπημένα του εγγόνια Λούις, Αμέλια, Τζέιμς, Λούις and grandchildren in law Έλενα and Adam. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 10 η ώρα το πρωί από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London N22, 8LB. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Brunswick Road, London N11, 1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές σε κουδί που θα υπάρχει στην Εκκλησία για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
5: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103,3.

Η Φουρέιρα δεν ξέρει να ψήνει μακαρόνια, δεν κάνει για σπίτι, λέει. Η ανακοίνωση που ακολουθεί είναι από την ελληνοορθόδοξη κοινότητα του Milton Keynes και περιχώρουν, κυρίες και κύριοι, για το πανηγύρι του

0: απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο. 626 έως 2026. Συγχαρητήρια και να τους ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

20 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του για λιγάκι. Καλώς όρισε ο ήλιος λοιπόν. Να σας πω για το film screening την 5η 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove N22 5HJ. Το film έχει τίτλο My Milk Tat και παρουσιάζεται από το Haringey Independent Cinema. My Milk Tat στο Κοινοτικό Κέντρο λοιπόν. Desperate times call for desperate measures, and when during the 74 war Turkish Cypriot soldier Mehmet needed help to save his baby girl, he had to risk. The film My Milk Tat is a true story of humanity and kindness, presented by the Turkish Cypriot film director Kemal Yildirim. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι ένα έργο το οποίο δύο στρατιώτες, ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος, συναντιούνται εκεί στην πράσινη γραμμή, όπου ο Ελληνοκύπριος βοηθά τον Τουρκοκύπριο, του βρίσκει το γάλα που ήταν ειδικό γάλα για να θρέψει το παιδάκι του, και γίνονται φίλοι και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανθρώπινη ιστορία. Την 5η λοιπόν 25 Ιουνίου στις 6 μετά μεσημβρία εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Καλημέρα κυρία Ρούλα μου, τι κάνετε, εύχομαι είστε καλά. Και την οικογένειά της. Και την κυρία Λενού. Καλημέρα κυρία Λένη. Λενού, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, μια και μιλάμε για κυρία Ρούλα και κυρία Λενού. Είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου και θέλω να χαρίσω αυτό το τραγούδι και στην Νίκη, την Παφίτισσα, που της αρέσει πολύ.

0: γυρίσε τσέλα μποτσάτσι, με μου κάνει την κατσάν. Καλημέρα στο Δημήτρη. Ναι, Δημήτρη μου, θα βρω το τραγούδι που μου ζήτησε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας. Πριν τα ακούσουμε όμως, θέλω να σας πω για την Αράχνη, η οποία οργανώνει και κυρίως και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 μετά μεσηβρίας. Ελάτε να εορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Χέρκουλες στο Ίσλικτον θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες. Θα διατίθενται σουβλάκια προς πώληση χάρη στην ευνοϊκή προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκι, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.org.uk ή καλώντας στο 0207 263 62 61. Η Αράχνη είναι μια ομάδα γυναικών η οποία ομάδα ασχολείται και βοηθά δωρεάν τις γυναίκες της παροικίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τα διαφημιστικά μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να σας πω για την εκδήλωση που οργανώνει ο χορηγός μας της Πέμπτης από τις 3 μέχρι και τις 4, Michael Κυπριανού Law Firm. Την Πέμπτη λοιπόν 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μετά μεσημβρίαν έως τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού Law και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε μέσω email στο savas.savidis@kyprianou.com. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Σάββας Σαββίδης στο αυριανό πρόγραμμα μεταξύ 3 και 4, όπου θα είναι φιλοξενούμενος μέσω τηλεφώνου. Αυτά. Λοιπόν, και προχωράμε παρακάτω για να δούμε, να χαιρετήσω, να πω καλημέρα στον αγαπητό Δημήτρη τον Μορφίτη, ο οποίος θέλει να χαρίσει το επόμενο τραγούδι στον καλό το φίλο τον Ανδρέα Αρακλήδη, Ανδρέα Αρακλήδη, και να τον ευχαριστήσει. Με πολλά ευχαριστώ λοιπόν. Νάτος ο μάλα μας με την πριγκιπέσα.

42 τα λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 11. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 12 το μεσημέρι, ώρα Λονδίνου, από το ΡΙΚ. Συνεχίζουμε. Να πω καλημέρα στην κυρία Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, επιλογή της Γεωργίας, χαρισμένο σε εμάς, σε όλο το ακροατήριό μας και στην οικογένεια της Γεωργίας. Εμείς ανταποδίδουμε, αγαπητή Γεωργία. Να πω καλημέρα στον Κύπρο Χαραλάμπους, που το τραγούδι που ακολουθεί είναι με μουσική δική του και είναι το άρωμά σου. Πάμε να το ακούσουμε.

0: αυτά λοιπόν. Και συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε να πω κάποιες καλημέρες πριν προχωρήσουμε στα διαφημιστικά μας. Καλημέρα να πω, κυρίες και κύριοι, θέλω στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις και τον Roger Greg. Καλημέρα στον Πανίκο, στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στον Άρη και στους υπόλοιπους εκεί στο Κουζίνα Express. Να είστε καλά παιδιά. Και επίσης ένα από καλημέρα στον Πάνο Σαββίδη, το φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη. Καλημέρα Πάνο και την οικογένειά του. Και στον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας που κάτι συμβαίνει, δεν ακούει φαίνεται. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ μου. Να είσαι καλά. Και επίσης καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Να τους χαρίσω όλα μας τα τραγούδια. Δεν κάνω εξαιρέσεις και διακρίσεις. Όλα τα τραγούδια σας παιδιά. Πρώτα όμως τα διαφημιστικά. Είναι απαραίτητο βέβαια, ναι. Πάμε στα διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

8 λεπτά πριν το Ερτίον Edition. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο τραγούδια. Το επόμενο θέλω να το χαρίσουμε στη Γριάλη που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα σε κύριε Έλλη, μου είστε καλά. Και λέει θέλω ένα τραγούδι που μου αρέσει. Και βεβαίως κυρία Έλλη μου, θα σου χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι ναι, είναι από αυτά που σου αρέσουν. Χαρισμένο και στην Κατερίνα και σε εμάς. Ανταποδίδουμε κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Λοιπόν, αγαπητέ Κύπρο Χαρολάμπους, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο από τον Ζαχαρία σε μουσική του Κύπρου Χαρολάμπους και πάλι, και τα ανύπνοτα τα μάτια σου. Πάμε.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Σε 4 συλλήψεις προσώπων προχώρησε η αστυνομία στην Λάρνακα, ανάμεσά τους και 2 επιχειρηματίες ηλικίας 44 και 42 ετών, καθώς και ένας υπόδικος στις κεντρικές συμβλακές 49 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης διαφόρων τμήματων της αστυνομίας και τα 4 πρόσωπα είναι ύποπτοι για 14 δικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2021 με 2024 στη Λάρνακα και στην επαρχία Λάρνακας. Μεταξύ άλλων, διερευνά τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, η διάπραξη εγκλημάτων, η αρπαγή, η επαγωγή, η στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, η απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, απειλές, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν έρευνες σε υποστατικά και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για να υποβληθεί αίτημα για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Παραμένει σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, καθώς απορρίφθηκε σήμερα από το διοικητικό εφετείο η έφεσή του με την οποία ζητούσε την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει το αίτημά του για αναστολή της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την αργία του. Το Διοικητικό Δικαστήριο στις 11 Φεβρουαρίου είχε κρίνει νόμιμη την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να θέσει σε αργία τον Φέδωνα Φέδωνος. Στην απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου αναφερόταν ότι ο Φέδωνας Φέδωνος διερευνάται από την αστυνομία για υπόθεση που αφορά ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης διαβίου και γι' αυτό κρίνονταν νόμιμη η πράξη του Υπουργού Εσωτερικών να τον θέσει σε αργία. Το διοικητικό εφετείο σήμερα επικύρωσε ουσιαστικά την πρωτόδικη κρίση. Εξετάζοντας την έφεση, έλαβε υπόψη ότι στο μεταξύ είχε καταχωριστεί ποινική υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί. Μετά την απόφαση του διοικητικού εφετείου, η αργία του Δημάρχου Πάφου παραμένει σε ισχύ μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή μετά τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου και για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον συστημάτων αεράμινας, επίγειων σταθμών ελέγχου και θέσεων ραντάρ κοντά στα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα, το Ιράν διαβεβαίωσε διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε σκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που συνετρίβει στην περιοχή των στενών του ορμούς και υπογράμμισε ότι παραμένει προσιλωμένο στην διπλωματική οδό παρά την αυξανόμενη ένταση. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Al Arabiya, η Τεχεράν υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα της τεταμένης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή και όχι σκόπιμη ιρανική ενέργεια. Σε αντίπεινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Στις τρεις χώρες σήμανε συναγερμός, ενώ ανακοινώθηκε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, διέμεινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν πρόκειται να αφήσουν αναπάντητη οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει σήμερα στην Βαρκελόνη της Ισπανίας, όπου κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης της χώρας, υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρου του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραστεί στην εγγένεια της Σαγράδα Φαμίλια, που θα πραγματοποιηθούν αργότερα σήμερα. Στην εγγένεια θα παραστούν επίσης αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι επισημοί. Την πανηγυρική λειτουργία στο ναό Σαγράδα Φαμιλία θα τελέσει ο Πάπας Λέων, καθώς και την επίσημη ευλογία του νέου πύργου του ναού, τα εγκαίνια του οποίου συμπίπτουν με τα εκατοντάχρονα από τον θάνατο του αρχιτέκτονα και οραματιστή του ναού, Αντώνη Γκαουντί. Αύριο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρευρεθεί στην έκθεση με τίτλο «Ο Πικάσο και η Κύπρος» στο Μουσείο Πικάσο, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος κατέγραψε ποσοστό ανεργίας 4,4% το 2025, μειωμένο από 4,9% το 2024. παραμένοντας αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Όπως αναφέρει η Eurostat, το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα ηλικίας 15 μέχρι 74 ετών που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό διαμορφώθηκε στο 6% το 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σύγκριση με το 5,9% που είχε καταγραφεί το 2024. Μεταξύ των κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Ισπανία, τη Φιλανδία και την Ελλάδα με 8,9%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία, καθώς και στην Πολωνία και τη Μάλτα. Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στις 11 και θα λήξει στις 6 το απόγευμα. Όπως αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, κατά την εκδήλωση καταιγίδας αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής είναι δυνατόν τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Στις περιοχές των καταιγίδων πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενήσεως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδησιών.
3: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας ο Ρικ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα, καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μας, το επόμενο Δελτίο θα είναι στη μία η ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους και ο ήλιος τα κατάφερε. Είναι μαζί μας.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

θέλω να είσαι αετός. Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε, αλλά τα τραγούδια του μένουν και θα τα ακούμε για πάντα, κυρίες και κύριοι. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Χαιρετώ όλα τα καλά παιδιά εκεί στο Palmer's Green, ανεξαιρέτως. Ιδιαίτερα θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Τι κάνετε, εύχομαι είστε καλά. Και μια και μιλάμε για Γιώργο Μασός, νομίζω να πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και πολύ στους φίλους μου. Και ιδιαίτερα θέλω να χαιρετήσω και τον καλό μου το φίλο τον Μάικ Μινά. Γεια σου ρε Μάικ, τι κάνεις ρε. Για το πολύ ωραίο μπουζούκι, αυτή η πολύ ωραία αρχή που κάνει. Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε.

0: 17 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Προχωράει παρακάτω. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, να μην το ξεχάσουμε. Να γυρνούσες πίσω λοιπόν. Είναι καινούργιο τραγούδι, αποκλειστική μετάδοση. Σταμάτης Γονίδης, παρακαλώ. Σταμάτης Γονίδης. Πάμε, Σταμάτη μου, να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: πάντοτε με θαυμάσιες ερμηνείες. Θα πάμε να ακούσουμε ένα κυπριακό τραγούδι το οποίο θα αναχαρίσουμε στην κυρία Βαλισάνδρου που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Βαλισάνδρου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Είναι η Τριανταφυλλένη, ένα τραγούδι που θα μας το πει ο Ελκίνος Ιωαννίδης. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Μ' αρέσουν τα κυπριακά τραγούδια με κυπριακή έτσι μουσική. Αλκίνος Ιωαννίδης και μετά γυρνάει πίσω. Έχουμε κάποια διαφημιστικά να τα ακούσουμε. Αυτά. Πάμε λοιπόν στην Τριανταφυλλένη.
1: Activate the expert cream.
0: Κάτι έγινε εδώ πέρα, για να δούμε. Εδώ είμαστε.

μπορεί να αγαπά και τους δυο. Η Μαρία με τα κίτρινα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 12 και 30 λεπτά η ώρα μας. Θέλω να πω ένα γεια, καλό μεσημέρι σε όλα τα κορίτσια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και αγόρια εκεί στην Αράχνη. Η Αράχνη είναι μια οργάνωση που προσφέρει υπηρεσίες στις γυναίκες, ιδίως στις συμπατριώτησές μας, δωρεάν υπηρεσίες. Χαιρετώ την Ελευθερία που είναι μαζί μας και τα υπόλοιπα κορίτσια εκεί. Και θα ήθελα να πω, ναι, το επαναλαμβάνω, το είπα νωρίτερα, Summer Family Fun Day, Saturday 27th of June, from 12 a.m. to 3:30 p.m. Join us for a free fun-filled street party celebrating Greek Cypriot culture with music and dancing. Hercules Street, Islington will be closed that day for a special street party and activities. Υπάρχουν σουβλάκι and all this kind of thing, various activities. Please, for more information, call 0207-263-6261. Αυτά, κυρίες και κύριοι, να χαρίσουμε και στα κορίτσια εκεί και στα γόρια όλα μας τα τραγούδια. Και θέλω να χαιρετήσω και τον κύριο Σπύρο. Γεια σου κύριε Σπύρο μου, τι κάνεις? Εύχομαι να είσαι καλά εκεί στο Southgate. Και ο κύριος Σπύρος θέλει να χαρίσει το επόμενο τραγούδι σε όλους εκεί στο Δήμος Continental, καθώς και στον Γιαννάκη Κυριακίδη και σε εμάς. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε, κύριε Σπύρο μου. Μήπως είδατε τον Παναήν?

ρε παιδιά, τον Παναή. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, την διεύθυνση εκεί. Χαιρετώ όλα τα καλά παιδιά εκεί στο Κώστας, το καφενείο εκεί και εστιατόριο, την Βικτόρια, την Άννα, τη Μαρία και όλους τους υπόλοιπους, όλο το προσωπικό εκεί, τον Ανδρέα, τον οποίο είδα την Δευτέρα. Χαιρετώ τον Γιώργο, χαιρετώ τον Λούι Σταυρή, τον Μάμα, τον Κύρι και τον Κύρι τον ίδια τη Δευτέρα. Γεια σου Κύρι, τι κάνεις? Και όλους τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Να είστε καλά παιδιά όλοι, και λέω να τους χαρίσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Ταυτόχρονα θέλω να χαιρετήσω και την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και όλο το προσωπικό εκεί, και να ευχαριστήσουμε την κυρία Δέσποινα για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Πάμε λοιπόν στον Μάκη Χριστοδουλόπουλο και φτιάξε μου ένα καφέ. Πάμε.

0: ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Θέλω να χαιρετήσω τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Λέφτιγκς Στέιτς. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί και με πολλές ευχαριστίες στον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Ευχαριστούμε Δόκτωρ Μαύρου. Χορηγός μου λοιπόν κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστώ πολύ και να ευχηθούμε ότι το καλύτερο σε όλη την ομάδα εκεί. Επίσης να χαιρετήσω τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία εκεί στους δύο οίκους ευγερίας Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, που είναι χορηγοί μας για χρόνια τώρα και μας στηρίζουν. Ευχαριστούμε κάθε Κυριακή οι συνδέσεις λοιπόν που γίνονται με εκκλησίες για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Είναι χορηγία του κυρίου Μελή Ούρη και της οικογένειάς του από τους δύο οίκους ευγερίας Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μελή μου, να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι που θα είναι από τον Μητροπάνο, τον Δημήτρη, και μετά από αυτό έρχονται και τα διαφημιστικά μας. Μείνετε μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε, χάρηκα που είστε μαζί μου και περάσαμε ωραία. Εγώ πέρασα πολύ όμορφα. Εύχομαι και εσείς να ευχηθώ να έχουμε υγεία όλοι μας, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Αύριο είναι Πέμπτη. Θα τα πούμε στη μία η ώρα μετά το μεσημέρι, ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά. Με πολύ αγάπη. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
3: Rioting following the Belfast knife attack has been condemned by the Prime Minister and police chiefs. It comes as 30-year-old Hadi Elodi was remanded in custody after appearing in court charged with attempted murder over Monday's knife attack in which victim Stephen Ogilvy lost an eye. Northern Ireland Police Chief Constable John Butcher says the violence doesn't solve anything.
4: Last night was an act of self-harm by the people involved against the incredible communities in Northern Ireland. What we saw last night was an insult. It was an insult to the victim of the terrible attack that many of you will have watched online.
3: Next, the new boss of the under fire South West water owner Pennon says the group must rebuild trust after a parasitic outbreak in its supply in Devon. They've been hit with a nearly £2 million fine, having been prosecuted earlier this month. And England boss Thomas Tuchel says they can't be considered favourites to win the World Cup. The 2026 tournament officially starts tomorrow with host Mexico facing South Africa. That's the latest from Radio News Hub. I'm Tanita Sims.
5: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
6: The Claims Guys.
5: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
7: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ακούτε LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: LGR 103,3 FM.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Here we go.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
5: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: It is Wednesday, and this is your midweek instalment of Drive Time. We are the 10th of June 2026. Εδώ έλγια. Εδώ παίζοντας τις πιο καλοκαιρινές ελληνικές επιτυχίες. Έναν και μοναδικό LGR. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ τον Θεό.
0: LGR.

Η Ελευθερία Ελευθερίου με το νέο της τραγούδι «Δεν υπάρχει τίποτα». Και πιο πριν ήταν η Αναστασία και «Σπάστε τα, σπάστε τα». Running out of the great mix of summer hits, summer tunes. Alright, it's not quite summer today in London. Συννεφιάς, μένος ο καιρός μας, συννεφιά. Βροχές, πόρες. Temperatures around 16 με την θερμοκρασία να αγγίσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Keep on smiling, LGR Drive Time. Ενικοκίνου που είναι πάντοτε και φάτη και τι σου χρωστάω.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας. Στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Τον είναι ο Φίτου στο LGR.

0: Aladdin Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα. Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3 FM.

A brand new song there from Upon και καντάδα γράφει εδώ η κατέβα από το παραφυρό σου, πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ LGR στους 103.3. It's all Greek to me on 1033 LGR 103.3. Let's rewind the clock to 2022, I think. Κωνσταντίνος Αργυρός. Αρέσει ο Αργυρός και Light. Μαζί του ο Light. Ή ο Βασίλεμα. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: I'm Peter Andre and you're listening to London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.
3: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε LGR.
5: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πετρέλης και ακούτε LGR στους 103,3 FM.
6: Γεια σας, είμαι η Καλομήρα και στέλνω την αγάπη μου στο LGR και σε όλους τους ακροατές.
7: Γεια σας, είμαι η Ήβη Αδάμου και ακούτε LGR στους 103,3.
8: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
0: This is LGR, London Greek Radio.
9: A Green Party peer and former leader has launched a survey into transparency and accountability within the City of London Corporation. The project, which is being run by the All Party Parliamentary Group, APPG, on investment fraud and fairer financial services, is asking parliamentarians and members of the public to comment on issues from governance to access to information and the role of the City Remembrancer. Baroness Bennett of Manor Castle, a member of the APPG and leader of the Green Party from 2012 to 2016, wrote in an online article that the intention is to ask a simple question. Should the corporation be left as it is, fundamentally reformed or abolished? Transport for London, TfL, must use new regulatory powers granted by the government to crack down on nuisance e-bike parking, City Hall Labour have said. The capital's boroughs have struggled to properly regulate the vehicles, which have exploded in popularity in recent years, due to a lack of legal powers and a cohesive strategy between different areas of London. The English Devolution and Community Empowerment Act, passed earlier this year, has handed sweeping licensing powers to TfL to create a single city-wide regulatory framework for dockless e-bike operators. This will mean new requirements for firms like Lime, Forest and Voi around parking, safety and accessibility, though no details have been set out yet. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
10: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

LGR London Greek Radio. This is Drive Time. Καλησπέρα σε όλους αυτούς που μόνος μόλις έχουν ανοίξει το ραδιόφωνο τους. Αν είστε στο σπίτι, είτε στο σπίτι, είτε στο αμάξι, είτε στη δουλειά. LGR Drive Time. Εδώ παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. The Sound of Summer on 10:33. Νικόλας Ρεπτάκης, Κυριάκος Γεωργίου. Ένα παιδί από εδώ την παροικία μας, UK Artist. Τον ακούσουμε πιο πριν στο Σε Θέλω Πολύ. Σαφάρι Ρία Ελενίδου, a brand new summer track. Μας ταξιδεύει στο σαφάρι. Εξαίρεση, αναβίση. Ανθρωμάχη και το σουσουρό. Ένα τραγούδι που εσείς το ζητάτε. You request it, I'll play it. LGL, The Sound of Summer.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

ακούσω.

0: And that's live at the Royal Albert Hall, Constantinos Argyros και το Αθήνα μου.
1: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
0: Maybe who knows, he may come back for another performance in London. Make sure you follow London Creek Radio to be in the know, to be the first in the know. You never know, of course. Am I teasing? Maybe, probably. Λοιπόν, παρακολουθήστε μας. Follow London Creek Radio on our social media, on Instagram, Facebook και TikTok. To be in a know on all things Greek music. Top summer tunes and top anthems. Καλύτερα γύρω από το Αιγαίο. Events, of course, upcoming events as well. Do make sure you follow London Greek Radio. On the other side, more great music coming up for you. Great mix of tunes. This is Min Pate Puthena. Keep it locked. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR και στους 103 και 3 Digital Radio Online και Smart Speakers. Play London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Helping you style your property from the floor up.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί. Στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: reasonable prices. Call 00357 7000 2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
1: What's their name again?
0: geodrive.cy.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φαίνεται.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 100.